να με σαμτσά, να με τζάνα. Jovi tum ne mujhse kaha hai señorita, magar phir bhi na jaane kyun